Άσπρο το μπαγ. Λόγκ του μπαγ να κοστίγμο καϊ. Όσο νι. Οκ. Ακόγκ του μπαγ αναλόγκ και με αμπιτού όνσο και λαγγίτα. Δι απαγιόντζ. Κουμπρα να λόγκ να ασλάγω. Αχα. Ποιούτο. Βαϊγά γκαντρέ. Αγκα. Αγακόγκ. Α του μπαγλόγκ σε ημό αγκατίγμο. Καϊ. Μάγα πατίν. Ο μάγα πατίν δω με γάλασσα. Κάντα γατάν. Γικανταό. Ακάν. Ατζούλι με γάλασ μπουχό. Πιούτο. Βαπ αγεπών. Λόγκ του μπαγ ανάγ ημό αγκατίγμο. Μάγα. Α, η λαγκάνα. Ωα, αϊ, παγεπών. Αγγί, απαγιόντια. Λόγ, μάγα. Ως νησιά. Μάγα μαρίνσνα. Α, νίδου μπακοσά. Μπου ανοί. Α, και το μάγα μαρίνσνα. Α, γιπάν πρίσσονα. Να γιπάν πιανσάχαν. Πορτάχαν, μέγα άμον. Πέρο, αγ προβλήμα ρον. Καία άμον ήλα να δούχα. Να πρέπει να μην καπρίζουν. Ωα, παγκή πιάνσα. Λόγκ παπέτ αγκ του μπαγκ λόγκ. Αγκήκαν δω καν 663. Αγιάν όγκ. Αγκ του μπαγκ σημαντικ μόκαι. Αλτάον κοιλάν σαν σακούς. Νίδου να μπω ανούι. Ποιούτο. Αγκα μπαλόν. Το μπαγκ η στατούα σαλάματ γίκα σαν Γκουαδαλούπη καρκάρ. Είμα μπαράν. Ωι κομμούσα διά. Είμα μπαράν να Γκουαδαλούπη ακαρκάρ. Λαό το μπαγκ η μουτίγ μου καϊ κύλατνα. Ο νίδος μου ανοί. Κομπιούτο. Ο κύλατ και νι κύλατ παραγκανή. Μνάγκα να μγανήν τάω. Ωα παϊ δελόγ δούγα. Και να μην τον κουλούλα μισε και γεμπαλ χαμπαλ. Καγιότ λαντάμ καϊχή όν και κοντά. Γιώνο που στρέμπερ. Ο διάρα που να νύχεις τα πας λίγιν. Και ο τότμαν. Α, και ο τότμαν λά. Ασα μπαγκό κακίτα γουλάν καβαϊ τα λόγ ντόγ ντόγ. Λόγ αγτουμά καϊ αμπουσαϊάπ. Νίδος μπουάνο. Μπουάνοι. Μπουάνα αμπουσαϊάπ. Αγκά δι αβριόντ. Λαμπίνιγ να νίδου μπακούς. Αγκίκας μπου ανοί γεπών. Λαϊν πάγα τουμάγ. Αν τουμάγ λόγ. Ανάγ ήμον τίγμο καϊ ταμπουμπουάν. Ποιούτο. Βαπ αγεπών. Αγκά. Λαγ τουμάγ καϊ μπαμπου ηχάς. Νίδου μπακο σε μπουάνοι μπαλαμπάν. Ο κομπιούτο. Αγουμπάν και μγίλατ μπαϊ. Μαμανίγια κονοκ μπαμπού η άλλας νιά. Ο παξέρμ και μπαμπούτ πορτίν μπαγά αγταμπό. Νι ποτέ αμ λαϊμπά. Ο αμωματάρο κις κις. Ορδέρ ποτάον και η άλλας λαγή. Τους παγκζέμ και ταμπούκ με μπαγκά αγ ταμπούκ. Ωνιά να είμαι τάρο κίσκ σπουτή μου μπλήμ. Λόγκ του μπαγκ ανάγει μου αγ. Ατίγμο. Αγ νεκλούτο τελειά το προγνά.